Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Σάββατο, 1η Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές Αφιέρωμα και Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, οι διευθύνσεις πληροφοριών των αστυνομικών διευθύνσεων των ομών Αφιών Καραϊσάρ και Εσκισίρ πραγματοποίησαν κοινή επιχείρηση υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Πληροφοριών της Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομίας. Ως αποτέλεσμα των ερευνών, εντοπίστηκε η τοποθεσία του τρομοκράτη Β.Κ. που είχε λάβει μέρος στην απόπειρα δολοφονίας κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, κατά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Ο Β.Κ., ο οποίος ήταν πρώην πιλότος ελικοπτέρου που υπηρετούσε ως λοχαγός και αποτάχθηκε από το στρατό, καταζητούνταν με ερυθρέα αγγελία. Ο τρομοκράτης συνελήφθη από άνδρες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Αφιών Καραϊσάρ. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εσωτερικών υπογράμμισε ότι ο αγώνας κατά της ΦΕΤΟ και των δομών της θα συνεχιστεί με αποφασιστικότητα. Στο μεταξύ έγινε γνωστό ότι ο Β.Κ., του οποίου αστυνομικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε κρυσφύγετο της οργάνωσης στις κατοικίες Ινάς Δεπρέ Μευλερή στο κέντρο της πόλης.

0: Πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι ο τρομοκράτης, ο οποίος άλλαζε συνεχώς εμφάνιση μετά την απόπειρα δολοφονίας για να αποφύγει τη σύλληψη, χρησιμοποιούσε πλαστή ταυτότητα και ο εντοπισμός του κατέστη δυνατός μέσω συστήματος αναγνώρισης προσώπου. Παράλληλα, σημείωσαν ότι ο ΒΚ, ο οποίος βρισκόταν υπό παρακολούθηση εδώ και κάποιο διάστημα, συνελήφθη ενώ επιχειρούσε να διαφύγει στο εξωτερικό, έχοντας στην κατοχή του μεγάλο χρηματικό ποσό. Ο Υπουργός Εμπορίου, Εμέρ Μπολάτ, πραγματοποίησε επιθεώρηση στο μεθοριακό σταθμό ΣΑΡΠ. Σε δήλωσή του, τόνισε ότι ο σταθμός αυτός, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό διεθνή διάδρομο εμπορίου, εφοδιαστικής και μεταφορών. Αφού σημείωσε ότι επιθεώρησαν το μεθοριακό σταθμό, ο οποίος λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1988, ανακοινήθηκε το 2008 και επεκτάθηκε το 2019, ο Μπολάτ χαρακτήρισε τη γεωργία ως ένα πολύ πολύτιμο γείτονα για την Τουρκία, αναφέροντας ότι ο όγκος του εμπορίου μεταξύ της Τουρκίας και της Γεωργίας ανέρχεται σε 3 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε τα εξής: «Η τελωνιακή διεύθυνση και ο μεθοριακός σταθμός του ΣΑΡΠ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό διάδρομο διέλευσης που ανοίγει προς όλες τις χώρες της Ασίας. Ελπίζουμε ότι με τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας ο όγκος του εμπορίου σε αυτό το σημείο θα αυξηθεί ραγδαία και θα πολλαπλασιαστεί. Διαθέτουμε ένα πολύ σύγχρονο μεθοριακό σταθμό. Εδώ οι αξιόλογοι συνεργάτες μας, ο Περιφερειακός Διευθυντής Τελωνίων και Εξωτερικού Εμπορίου του Κάτσικαρ και η ομάδα του, εργάζονται με αυταπάρνηση επί 24 ωρών βάσεως για την επιτάχυνση του εμπορίου».
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε γραπτή δήλωση στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι συνεχίζουν τις επιθέσεις, εγκαταστάσεις και πλοία που παρέχουν υποστήριξη στο ρωσικό στρατό, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις σε στόχους στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα. Ο Ζελένσκι δήλωσε: «Επλήγει επίσης το ρωσικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Γιαννίναια, το οποίο τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων και έχει χωρητικότητα άνω των 100.000 τόνων. Χάρη στην ευστοχία των αμυντικών μας δυνάμεων, το πλοίο βυθίστηκε». Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι 3 δηληστήρια πετρελαίου στη δημοκρατία του Πασκορτοστάν της Ρωσικής Ομοσπονδίας στοχοποιήθηκαν από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, σημειώνοντας: «Η απόσταση μέχρι τις εγκαταστάσεις είναι περίπου 1.600 χιλιόμετρα». Επιπλέον, ο Ζελένσκι κοινοποίησε ορισμένα πλάνα που φέρεται να προέρχονται από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν. Ο Ισραηλινός στρατός σκότωσε τουλάχιστον 3 ακόμη Παλαιστίνιους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους σε 2 αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και ιατρικές πηγές. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν το Σάββατο, μία μέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και το Συμβούλιο Ειρήνης ανακοίνωσαν συμφωνία για την εφαρμογή της επόμενης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Το Συμβούλιο ανέφερε ότι η Χαμάς συμφώνησε σε ένα λεπτομερή οδικό χάρτη, ενώ το Ισραήλ δεν έχει ακόμη προβεί σε ανακοίνωση. Στην τελευταία επίθεση, ένα Ισραηλινό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε την αυλή ενός σπιτιού στο Ντέιρ Αλ-Μπάλαχ στην κεντρική Γάζα, σκοτώνοντας έναν Παλαιστίνιο και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες και ιατρικές πηγές στο πρακτορείο Ανατολού. Νωρίτερα, μια άλλη επίθεση Ισραηλινού μη επανδρομένου αεροσκάφους έβαλε στο στόχαστρο αμάχους που ήταν συγκεντρωμένοι στη συνοικία Σέιχ Ραντουάν της Γάζας, σκοτώνοντας 2 Παλαιστίνιους σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, πρόσθεσαν οι πηγές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας στη Γάζα, 1.222 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους και 4.053 έχουν τραυματιστεί σε επιθέσεις του Ισραήλ που παραβιάζουν την κατάπαυση του πυρός από τον περασμένο Οκτώβριο. Στη γενοκτονία που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, περισσότεροι από 73.000 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 174.000 έχουν τραυματιστεί. Οι επιθέσεις έχουν επίσης καταστρέψει περίπου το 90% των πολιτικών υποδομών της περιοχής. Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργέη Σομπιάνιν, προέβησε δηλώσεις μέσω του λογαριασμού του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, σημειώνοντας ότι τον περασμένο μήνα η περιοχή βρέθηκε στο στόχαστρο επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ο Σομπιάνιν δήλωσε από την 1η έως τις 31 Ιουλίου 6.225 drones κατευθύνθηκαν προς την περιφέρεια της Μόσχας. Από αυτά, τα 780 εξουδετερώθηκαν από τα συστήματα αεράμινας κοντά στην πρωτεύουσα. Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας του Μπελγκορότ, Αλεξάνδρ Σουβάγεφ, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι ο Ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε 98 επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο στην περιοχή, κάνοντας χρήση πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων, πυροβολικού αεροσκαφών και drones, δηλώνοντας ότι κατά το διάστημα αυτό 131 μη επανδρομένα αεροσκάφη καταστράφηκαν από τα συστήματα αεράμινας. Ο Σουβάγεφ είπε ότι 2 άνθρωποι είχαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, ενώ 11 άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρθηκε ότι από χθες στις 8 τοπική ώρα έως τις 7 σήμερα 274 μη επανδρομένα αεροσκάφη εξουδετερώθηκαν από τα συστήματα αεράμινας. Στην ανακοίνωση επισημάνθηκε ότι τα drones καταρρίφθηκαν πάνω από διάφορες περιοχές συμπεριλαμβανομένες της Μόσχας, της Αζωφικής θάλασσας και της περιοχής της Μαύρης θάλασσας. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Εδώ η φωνή της Τουρκίας συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από το συγκρότημα Vera.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν βρίσκεται πλέον μόνο στα τηλέφωνά μας. Βρίσκεται και στο πεδίο της μάχης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ χρησιμοποίησαν εκτενώς την τεχνητή νοημοσύνη στις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. Όποιος μπορεί να επεξεργαστεί ταχύτερα τα δεδομένα, καθορίζει και τον ρυθμό του πολέμου. Πού βρίσκεται όμως η Τούρκη σε αυτή την κούρσα? Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο? Ξεκινάμε. Γεια σας. Με τη ραγδαία εξέλιξη και διάδοση της τεχνολογίας στο ευρύ κοινό, η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πλέον εμπλέκεται σχεδόν στα πάντα, φαίνεται πως θα μας απασχολήσει αρκετά και στο πεδίο των μαχών. Το Γενικό Επιτολείο των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσε από πρώτο χέρι ότι χρησιμοποίησε εκτενώς την τεχνητή νοημοσύνη στις επιθέσεις κατά του Ιράν. Η Ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης ότι αξιοποίησε αυτές τις τεχνολογίες ειδικά για τον εντοπισμό στόχων υψηλής ακρίβειας. Η άμεση επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο είναι για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη φέρνει μαζί της και ορισμένα ερωτήματα. Για παράδειγμα, τι είναι πλέον σε θέση να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Πόσο ασφαλές είναι να αφήνουμε όλες αυτές τις διαδικασίες στα χέρια της? Ή μήπως χώρες όπως η Τούρκια βρίσκονται σε σημείο που να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο της μάχης? Ο Αλπέρ Όσμπιλεν, ένας από τους κορυφαίους ειδικούς σε θέματα στρατηγικών που βασίζονται στην τεχνολογία, μίλησε στο DRT Χαπέρ και απάντησε σε αυτά τα ερωτήματα και όχι μόνο. Και εμείς θα μοιραστούμε τώρα αυτή τη συζήτηση μαζί σας. Ποιον ρόλο διαδραματίζει η τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο της μάχης? Και αυτό το ερώτημα, που θα μπορούσε να έχει απάντηση ίσα με πάρα πολλές σελίδες, ο Όσμπιλεν θέτει ένα γενικό πλαίσιο με απλό τρόπο που θα το κατανοήσουν όλοι. Αρχικά, υπενθυμίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνταν και στο παρελθόν σε ειδικές επιχειρήσεις, σε διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, καθώς και σε διάφορα οπλικά συστήματα. Επισημαίνει ωστόσο ότι αυτός ο τρόπος χρήσης παρέμενε κυρίως μεμονωμένος σε επίπεδο πλατφορμών και προϊόντων. Για παράδειγμα, συστήματα υποστηριζόμενα από τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνταν σε τομείς όπως η αναγνώριση στόχων, η πλοήγηση μη επανδρομένων οχημάτων ή η ανάλυση εικόνας, αναφέρει ο Όσμπιλεν. Επισημαίνει όμως ότι η αλλαγή που βλέπουμε σήμερα δείχνει ένα διαφορετικό στάδιο. Η τεχνητή νοημοσύνη πάβει πλέον να είναι μια βοηθητική τεχνολογία που λειτουργεί μέσα σε μεμονωμένα συστήματα και μετατρέπεται σε ένα επίπεδο που επιταχύνει τον συντονισμό των γενικών επιχειρήσεων. Υπενθυμίζει ότι προηγουμένως, στον πόλεμο της Ουκρανίας, προϊόντα υποστηριζόμενα από τεχνητή νοημοσύνη άρχισαν να χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο στο πεδίο όσο και στα μετόπισθεν. Υπογραμμίζει ότι αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη τοποθετείται απευθείας στο επίκεντρο των παραμέτρων λήψης αποφάσεων, προσδίδοντας πρωτοφανή ταχύτητα σε αυτές τις διαδικασίες. Η τεχνητή νοημοσύνη πάβει να είναι απλώς ένας υποστηρικτικός παράγοντας. Στο σημείο αυτό, ο Αλπέρ Όσμπιλεν κάνει έναν πολύ εύστοχο ορισμό. Γι' αυτόν τον λόγο, δεν πρέπει πλέον να μιλάμε για πόλεμο υποστηριζόμενο από τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για συνθήκες πολέμου που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Στη συνέχεια προσθέτει, στο πρόσφατο παρελθόν, οι διαδικασίες ανάλυσης πληροφοριών γίνονταν με έντονη ανθρώπινη εργασία, παρά τις όποιες εφαρμογές αυτοματοποίησης. Πληροφορίες από διαφορετικές πηγές και αναφορές από το πεδίο εξετάζονταν επίσης από διαφορετικές ομάδες. Χρειαζόταν χρόνος για να ενοποιηθούν αυτά τα δεδομένα σε ένα μέρος και να μετατραπούν σε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σκανάρει και να συσχετίσει αυτήν την τεράστια δεξαμενή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας στους λήπτες αποφάσεων μια πολύ πιο γρήγορη εικόνα της κατάστασης. Το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει τις διαδικασίες δεν σημαίνει ότι οι πόλεμοι θα τελειώνουν με την ίδια ταχύτητα. Αντίθετα, μπορεί να οδηγήσει σε πρωτόγνωρες επιπλοκές και σε κινδύνους κλιμάκωσης ή επέκτασης του πολέμου. Μουσική
Τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο της μάχης? Εδώ, ο Ωσμπιλέν κάνει το θέμα λίγο πιο συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, εξηγεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μοντελοποιήσει τις κινήσεις των κινητών εκτοξευτών πυράβλων του εχθρού. Επισημαίνει επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε άκρως στρατηγικά ζητήματα, όπως η διάταξη των συστημάτων αεράμυνας, το μέγεθος της δραστηριότητας σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οι αλλαγές στη δραστηριότητα των ραντάρ και των ηλεκτρονικών εκπομπών, καθώς και η πυκνότητα των επικοινωνιών στα δίκτυα διοίκησης και ελέγχου. Δορυφορικές εικόνες, δεδομένα αναγνώριση από μη επανθρωμένα οχήματα, σαρώσεις ανοιχτών πηγών και σήματα διαφορετικών αισθητήρων δημιουργούν μεγάλα σύνολα δεδομένων. Όταν όλα αυτά αναλύονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο η χαρτογράφηση των στρατιωτικών υποδομών, όσο και η παρακολούθηση των αλλαγών στο πεδίο επιταχύνονται θεαματικά. Αυτό δημιουργεί μια νέα ασυμμετρία στον συμβατικό πόλεμο. Η πλευρά που μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα πιο γρήγορα αποκτά το πλεονέκτημα να καθορίζει τον ρυθμό του πολέμου, λέει ο Ωσμπιλέν. Όποιος κατανοήσει σωστά τη μετάβαση, θα αποκτήσει προβάδισμα. Φυσικά, η ανάδειξη της τεχνητής νοημοσύνης σε τέτοιο βαθμό στο πεδίο των επιχειρήσεων φέρνει μαζί της επιφυλάξεις ή, για να είμαστε πιο ειλικρινείς, ακόμα και φόβους. Σύμφωνα με τον Αλπέρ Ωσμπιλέν, το θέμα δεν είναι ο φόβος, αλλά η κατανόηση αυτής της μετάβασης σωστά και η σοβαρή προετοιμασία. Σήμερα, ο Ωσμπιλέν μιλά για την τεχνητή νοημοσύνη ως έναν πολλαπλασιαστή ισχύος. Αυτός, ο πολλαπλασιαστής, θα συνεχίσει να αλλάζει ριζικά την ταχύτητα των πολέμων, τους κύκλους λήψης αποφάσεων και τον ανταγωνισμό στον τομέα των πληροφοριών. Βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή αυτής της νέας εποχής, η οποία δεν μοιάζει καθόλου με το παρελθόν, δηλώνει ο Ωσμπιλέν.

Μπορεί η Τούργια να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο της μάχης? Πριν να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα που μας απασχολεί όλους, ο Οσμπιλέν αναφέρει ότι τα μη επανδρομένα συστήματα που αναπτύσσονται στην τουρκική αμυντική βιομηχανία και τα δίκτυα αισθητήρων των διάφορων πλατφορμών αποτελούν μια σημαντική βάση. Ωστόσο, τονίζει ότι το επόμενο κρίσιμο ζήτημα είναι διαφορετικό και ολοκληρώνει τα λόγια του ως εξής. Το πιο βασικό ζήτημα εδώ είναι η ενσωμάτωση. Πρέπει να προβληματιστούμε πολύ σοβαρά για το πόσο γρήγορα θα ενσωματωθούν οι αισθητήρες των μεμονωμένων πλατφορμών στα επίπεδα ανάλυσης και λήψης αποφάσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, τόσο στην περιφέρεια όσο και στο κέντρο. Γιατί στο πεδίο μάχης του μέλλοντος το πλεονέκτημα δεν θα εξαρτάται μόνο από τον αριθμό ή την ποικιλία των πλατφορμών, αλλά από το ποιος θα μπορεί να κατανοεί ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια τα δεδομένα που προέρχονται από αυτές τις πλατφόρμες και να τα μετατρέπει σε μηχανισμό λήψης αποφάσεων. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα μας δείξει και ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα εποχή. Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο της μάχης αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς και γίνεται πλέον ολοένα και πιο σαφές ότι όσοι κατανοήσουν σωστά αυτή τη μετάβαση θα αποκτήσουν σημαντικό πλεονέκτημα στο μέλλον. Τα λέμε στο επόμενο podcast. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά!

Στο προηγούμενο επεισόδιο περιπλανθήκαμε στα στενά δρομάκια της Ιερυχούς, μιας από τις αρχαιότερες πόλεις της ανθρωπότητας, και ανακαλύψαμε μαζί τα στρώματα ζωής που χτίστηκαν το ένα πάνω στο άλλο στο πέρασμα χιλιάδων ετών. Σήμερα όμως δεν στρέφουμε την προσοχή μας στους πέτρινους στίχους, αλλά σε μια μνήμη βαθιά ριζωμένη, χαραγμένη πάνω στις πέτρες. Γιατί το ερώτημα που θα ακολουθήσουμε σήμερα είναι το εξής. Ένας χάρτης δείχνει μόνο δρόμους, ή μήπως αφηγείται και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον κόσμο? Σήμερα πιάνουμε το τηλέφωνο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορούμε να δούμε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μέσω δορυφόρου. Βουνά, ποτάμια, πόλεις, όλα βρίσκονται στις άκρες των δαχτύλων μας. Κι όμως, πριν από χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι δεν έβλεπαν τον κόσμο έτσι. Το να γνωρίζεις πού ξεκινά ένα βουνό, από ποια κοιλάδα περνά ένα καραβάνι ή σε

ποιο ποτάμι στηρίζεται μια πόλη δεν ήταν απλώς ένας τρόπος για να βρεις το δρόμο σου, αλλά το κλειδί για την ίδια την επιβίωση. Γι' αυτό το λόγο οι χάρτες δεν περιέγραφαν μόνο τη γεωγραφία, αλλά και το πώς ένας πολιτισμός έβλεπε τον κόσμο και πού τοποθετούσε τον εαυτό του μέσα σε αυτόν. Η Παλαιστίνη καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας υπήρξε ένα πέρασμα όπου τρεις ήπειροι άγγιζαν η μία την άλλη. Καραβάνια από την Ασία, εμπορικοί δρόμοι από την Αφρική και πλοία που διέσχιζαν τη Μεσόγειο. Όλα πέρασαν από αυτά τα εδάφη. Ένα τόσο σημαντικό σταυροδρόμι δεν θα μπορούσε παρά να βρίσκεται στο επίκεντρο των χαρτών. Από τις αρχαίες αιγυπτιακές επιγραφές και τους ρωμαϊκούς χάρτες, μέχρι τα βυζαντινά αρχεία και τους οθωμανικούς άτλαντες, η Παλαιστίνη δεν απεικονίστηκε απλώς ως μία περιοχή, αλλά ως ένα παγκόσμιο κέντρο όπου διασταυρώνονταν οι δρόμοι και καθοριζόταν η πορεία του κόσμου. Όμως ο χάρτης για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα δεν σχεδιάστηκε πάνω σε δέρμα ούτε χαράχτηκε σε περγαμηνή. Αυτός ο χάρτης φτιάχτηκε από πέτρα, από χιλιάδες εκατομμύρια μικρά κομμάτια πέτρας. Φανταστείτε, τον 6ο αιώνα μπαίνετε από την πόρτα μιας μικρής εκκλησίας στη Μάνταμπα. Δεν κοιτάτε ψηλά, αλλά χαμηλώνετε το βλέμμα στο πάτωμα, εκεί όπου πατούν τα πόδια σας. Κάτω από τα πόδια σας απλώνεται ένας ολόκληρος κόσμος φιλοτεχνημένος πέτρα την πέτρα. Ποτάμια κυλούν με γαλάζιες πέτρες, πόλεις παίρνουν σχήμα με κόκκινες και μαύρες γραμμές. Είναι σαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής να σας λένε μέσα από το έδαφος «Ιδού ο κόσμος μας, ιδού η γη που αντικρίζουμε και θεωρούμε ιερή». Αυτό το βυζαντινό έργο, γνωστό σήμερα ως ο ψηφιδωτός χάρτης της Μάνταμπα, δεν είναι απλώς ένα έργο τέχνης, είναι το αρχαιότερο, πιο λεπτομερές και αυθεντικό γεωγραφικό τεκμήριο που έχει διασωθεί μέχρι τις μέρες μας. Φτιαγμένο από εκατοντάδες χιλιάδες ή σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές εκατομμύρια μικρές πολύχρωμες ψηφίδες, αυτό το μοσαϊκό δεν είναι μόνο προϊόν αισθητικής δεξιοτεχνίας, καταπλήσει τους ιστορικούς ακόμη και σήμερα με την επιστημονική και τοπογραφική του ακρίβεια. Ο τεχνίτης που δημιούργησε τον χάρτη τοποθέτησε την Ιερουσαλήμ ακριβώς στο κέντρο, αποτυπώνοντας την πόλη με ένα σχεδόν πανοραμικό σχέδιο. Μπορείτε να διακρίνετε καθαρά πάνω στο χάρτη την περίφημη πύλη της Δαμασκού, την κεντρική οδό με τις κιονοστοιχίες, το γνωστό Κάρντο και το Ναό της Αναστάσεως. Μάλιστα, οι επιστημονικές λεπτομέρειες στο χάρτη είναι τόσο εντυπωσιακές που τα ψάρια στον Ιορδάνη ποταμό απεικονίζονται να κολυμπούν αντίθετα προς το ρεύμα. Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, η κατεύθυνση των ψαριών στον Ιορδάνη ερμηνεύεται ως μια συμβολική αναφορά στην υψηλή αλατότητα της νεκράς θάλασσας από την οποία τα ψάρια προσπαθούν να ξεφύγουν. Γι' αυτόν τον λόγο για τους αρχαιολόγους το μοσαϊκό της Μάνταμπα δεν είναι απλώς μια εικόνα που δείχνει το παρελθόν, είναι ένα επιστημονικό ντοκουμέντο γραμμένο στην πέτρα, ένας βουβός μάρτυρας και μια πηξίδα που έφτασε στο σήμερα μέσα από το βάθος του χρόνου. Πολλά από τα ευρήματα που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια σύγχρονων ανασκαφών επανεκτιμήθηκαν και ταυτοποιήθηκαν χάρη σε αυτό το μοσαϊκό. Ξεχασμένοι επί αιώνες αρχαίοι δρόμοι, οι θέσεις εκκλησιών, ακόμη και η ύπαρξη εμπορικών πλοίων που μετέφεραν φορτία στη νεκρά θάλασσα, αναδύθηκαν ξανά μέσα από αυτές τις πέτρες. Κάποιες φορές, μία μικροσκοπική ψηφίδα μπορεί να προσφέρει πολύ πιο σαφείς και ακριβείς πληροφορίες από δεκάδες σελίδες βιβλίων ιστορίας. Φυσικά η ιστορία της χαρτογράφησης της Παλαιστίνης δεν περιορίζεται μόνο στη Μάνταμπα. Σε οδικούς οδηγούς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπως ο περίφημος χάρτης του Πότιγκερ, η Ιερουσαλήμ εμφανιζόταν ως η κεντρική αρτηρία που συνέδεε τη Μεσόγειο με την Ενδοχώρα.

0: νέα οπτική γωνία και μια νέα φιλοσοφία. Ίσως γι' αυτό οι χάρτες δεν υπήρξαν ποτέ απόλυτα μερόληπτοι. Το να τοποθετείς μια πόλη στο κέντρο, το να αναδεικνύεις μια διαδρομή ή να το να διατηρείς ζωντανό ένα γεωγραφικό όνομα, όλα αυτά φανερώνουν το πώς οι άνθρωποι επιθυμούν να βλέπουν τον κόσμο και πώς θέλουν να διαμορφώνουν την ιστορία. Οι χάρτες άλλοτε δείχνουν την κατεύθυνση και άλλοτε οικοδομούν τη συλλογική μνήμη των κοινωνιών. Σήμερα εκείνο το μοσαϊκό στο δάπεδο μιας εκκλησίας μας ψιθυρίζει σιωπηλά. Ακόμη κι αν ένας πολιτισμός αποσυρθεί από τη σκηνή της ιστορίας, οι πέτρες που άφησε πίσω του συνεχίζουν να μιλούν και μερικές φορές μια μικροσκοπική ψηφίδα μπορεί να υπενθυμίσει σε όλο τον κόσμο το όνομα μιας πανάρχης πόλης που οι αιώνες προσπάθησαν να σβήσουν, γιατί η μνήμη δεν ζει μόνο στο μυαλό των ανθρώπων, συνεχίζει να ζει πάνω σε μια πέτρα, στα ίχνη ενός αρχαίου δρόμου ή σε ένα μοσαϊκό που στέκει εδώ και αιώνες κάτω από τα πόδια μας. Στο επόμενο επεισόδιο θα αφήσουμε πίσω μας τις πέτρες και θα ανοιχτούμε στο Πέλαγος. Θα ταξιδέψουμε προς ένα πανάρχαιο λιμάνι στις ακτές της Μεσογείου, εκεί όπου για χιλιάδες χρόνια συναντιούνταν έμποροι ναυτικοί και καραβάνια. Η Γάζα. Όχι μόνο με όσα βιώνει σήμερα, αλλά ως ένα από τα σημαντικότερα και στρατηγικότερα εμπορικά κέντρα του αρχαίου κόσμου που άλλαξε το ρου της ιστορίας. Σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο με τίτλο «Γάζα, ένα από τα αρχαιότερα λιμάνια του κόσμου». Να περνάτε καλά. Γεια σας.
1: Παλαιστίνη. Πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Σάββατο, 1η Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές αφιέρωμα και Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Ειδήσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, οι διευθύνσεις πληροφοριών των αστυνομικών διευθύνσεων των νομών Αφιών Καραϊσάρ και Εσκισίρ πραγματοποίησαν κοινή επιχείρηση υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Πληροφοριών της Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομίας. Ως αποτέλεσμα των ερευνών, εντοπίστηκε η τοποθεσία του τρομοκράτη Β.Κ. που είχε λάβει μέρος στην απόπειρα δολοφονίας κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, κατά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Ο Β.Κ., ο οποίος ήταν πρώην πιλότος ελικοπτέρου που υπηρετούσε ως λοχαγός και αποτάχθηκε από το στρατό, καταζητούνταν με ερυθρά αγγελία. Ο τρομοκράτης συνελήφθη από άνδρες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Αφιών Καραϊσάρ. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εσωτερικών υπογράμμισε ότι ο αγώνας κατά της ΦΕΤΟ και των δομών της θα συνεχιστεί με αποφασιστικότητα. Στο μεταξύ, έγινε γνωστό ότι ο Β.Κ., του οποίου αστυνομικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε κρυσφύγετο της οργάνωσης στις κατοικίες Ινάς Δεπρέμε Βλερή στο κέντρο της πόλης. Πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι ο τρομοκράτης, ο οποίος άλλαζε συνεχώς εμφάνιση μετά την απόπειρα δολοφονίας για να αποφύγει τη σύλληψη, χρησιμοποιούσε πλαστή ταυτότητα και ο εντοπισμός του κατέστη δυνατός μέσω συστήματος αναγνώρισης προσώπου. Παράλληλα, σημείωσαν ότι ο Β.Κ., ο οποίος βρισκόταν υπό παρακολούθηση εδώ και κάποιο διάστημα, συνελήφθη ενώ επιχειρούσε να διαφύγει στο εξωτερικό, έχοντας στην κατοχή του μεγάλο χρηματικό ποσό. Ο Υπουργός Εμπορίου, Εμέρ Μπολάτ, πραγματοποίησε επιθεώρηση στο μεθοριακό σταθμό ΣΑΡΠ. Σε δήλωσή του, τόνισε ότι ο σταθμός αυτός που βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό διεθνή διάδρομο εμπορίου, εφοδιαστικής και μεταφορών. Αφού σημείωσε ότι επιθεώρησαν το μεθοριακό σταθμό, ο οποίος λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1988, ανακοινήθηκε το 2008 και επεκτάθηκε το 2019, ο Μπολάτ χαρακτήρισε τη γεωργία ως ένα πολύ πολύτιμο γείτονα για την Τουρκία, αναφέροντας ότι ο όγκος του εμπορίου μεταξύ της Τουρκίας και της Γεωργίας ανέρχεται σε 3 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε τα εξής: «Η τελωνιακή διεύθυνση και ο μεθοριακός σταθμός του ΣΑΡΠ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό διάδρομο διέλευσης που ανοίγει προς όλες τις χώρες της Ασίας. Ελπίζουμε ότι με τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας ο όγκος του εμπορίου σε αυτό το σημείο θα αυξηθεί ραγδαία και θα πολλαπλασιαστεί. Διαθέτουμε ένα πολύ σύγχρονο μεθοριακό σταθμό. Εδώ οι αξιόλογοι συνεργάτες μας, ο Περιφερειακός Διευθυντής Τελωνίων και Εξωτερικού Εμπορίου του Κάτσικαρ και η ομάδα του εργάζονται με αυταπάρνηση επί 24ωρου βάσεως για την επιτάχυνση του εμπορίου».
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.

Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε γραπτή δήλωση στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι συνεχίζουν τις επιθέσεις, εγκαταστάσεις και πλοία που παρέχουν υποστήριξη στο ρωσικό στρατό, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις σε στόχους στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζωφική Θάλασσα. Ο Ζελένσκι δήλωσε, επλήγει επίσης το ρωσικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Γιαννίναια, το οποίο τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων και έχει χωρητικότητα άνω των 100.000 τόνων. Χάρη στην ευστοχία των αμυντικών μας δυνάμεων, το πλοίο βυθίστηκε. Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι 3 δηληστήρια πετρελαίου στη δημοκρατία του Πάσκορτοστάν της Ρωσικής Ομοσπονδίας στοχοποιήθηκαν από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, σημειώνοντας η απόσταση μέχρι τις εγκαταστάσεις είναι περίπου 1.600 χιλιόμετρα. Επιπλέον, ο Ζελένσκι κοινοποίησε ορισμένα πλάνα που φέρεται να προέρχονται από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν. Ο Ισραηλινός στρατός σκότωσε τουλάχιστον 3 ακόμη Παλαιστίνιους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους σε 2 αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και ιατρικές πηγές. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν το Σάββατο, μία μέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και το Συμβούλιο Ειρήνης ανακοίνωσαν συμφωνία για την εφαρμογή της επόμενης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Το Συμβούλιο ανέφερε ότι η Χαμάς συμφώνησε σε ένα λεπτομερή οδικό χάρτη, ενώ το Ισραήλ δεν έχει ακόμη προβεί σε ανακοίνωση. Στην τελευταία επίθεση, ένα Ισραηλινό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε την αυλή ενός σπιτιού στο Ντέιρ Αλ-Μπάλαχ στην κεντρική Γάζα, σκοτώνοντας έναν Παλαιστίνιο και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες και ιατρικές πηγές στο πρακτορείο Ανατολού. Νωρίτερα, μια άλλη επίθεση Ισραηλινού μη επανδρομένου αεροσκάφους έβαλε στο στόχαστρο αμάχους που ήταν συγκεντρωμένοι στη συνοικία Σέιχ Ραντουάν της Γάζας, σκοτώνοντας 2 Παλαιστίνιους σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, πρόσθεσαν οι πηγές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας στη Γάζα, 1.222 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργέη Σομπιάνιν, προέβησε δηλώσεις μέσω του λογαριασμού του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, σημειώνοντας ότι τον περασμένο μήνα η περιοχή βρέθηκε στο στόχαστρο επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ο Σομπιάνιν δήλωσε από την 1η έως τις 31 Ιουλίου 6.225 drones κατευθύνθηκαν προς την περιφέρεια της Μόσχας. Από αυτά, τα 780 εξουδετερώθηκαν από τα συστήματα αεράμινας κοντά στην πρωτεύουσα. Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας του Μπελγκορότ, Αλεξάνδρ Σουβάγεφ, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι ο Ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε 98 επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο στην περιοχή, κάνοντας χρήση πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων, πυροβολικού αεροσκαφών και drones, δηλώνοντας ότι κατά το διάστημα αυτό 131 μη επανδρομένα αεροσκάφη καταστράφηκαν από τα συστήματα αεράμινας. Ο Σουβάγεφ είπε ότι 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, ενώ 11 άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρθηκε ότι από χθες στις 8 τοπική ώρα έως τις 7 σήμερα 274 μη επανδρομένα αεροσκάφη εξουδετερώθηκαν από τα συστήματα αεράμινα. Στην ανακοίνωση επισημάνθηκε ότι τα drones καταρρίφθηκαν πάνω από διάφορες περιοχές συμπεριλαμβανομένες της Μόσχας, της Αζωφικής θάλασσας και της περιοχής της Μαύρης θάλασσας. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν βρίσκεται πλέον μόνο στα τηλέφωνά μας. Βρίσκεται και στο πεδίο της μάχης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ χρησιμοποίησαν εκτενώς την τεχνητή νοημοσύνη στις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. Όποιος μπορεί να επεξεργαστεί ταχύτερα τα δεδομένα, καθορίζει και τον ρυθμό του πολέμου. Πού βρίσκεται όμως η Τούρκη σε αυτή την κούρσα? Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο? Ξεκινάμε. Γεια σας. Με τη ραγδαία εξέλιξη και

διάδοση της τεχνολογίας στο ευρύ κοινό, η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πλέον εμπλέκεται σχεδόν στα πάντα, φαίνεται πως θα μας απασχολήσει αρκετά και στο πεδίο των μαχών. Το Γενικό Επιτολείο των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσε από πρώτο χέρι ότι χρησιμοποίησε εκτενώς την τεχνητή νοημοσύνη στις επιθέσεις κατά του Ιράν. Η Ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης ότι αξιοποίησε αυτές τις τεχνολογίες, ειδικά για τον εντοπισμό στόχων υψηλής ακρίβειας. Η άμεση επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο είναι για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη φέρνει μαζί της και ορισμένα ερωτήματα. Για παράδειγμα, τι είναι πλέον σε θέση να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Πόσο ασφαλές είναι να αφήνουμε όλες αυτές τις διαδικασίες στα χέρια της? Ή μήπως χώρες όπως η Τούρκια βρίσκονται σε σημείο που να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο της μάχης? Ο Αλπέρ Όσμπιλεν, ένας από τους κορυφαίους ειδικούς σε θέματα στρατηγικών που βασίζονται στην τεχνολογία, μίλησε στο TRT Χαπέρ και απάντησε σε αυτά τα ερωτήματα και όχι μόνο. Και εμείς θα μοιραστούμε τώρα αυτή τη συζήτηση μαζί σας. Ποιον ρόλο διαδραματίζει η τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο της μάχης? Και αυτό το ερώτημα, που θα μπορούσε να έχει απάντηση ίσα με πάρα πολλές σελίδες, ο Όσμπιλεν θέτει ένα γενικό πλαίσιο με απλό τρόπο που θα το κατανοήσουν όλοι. Αρχικά, υπενθυμίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνταν και στο παρελθόν σε ειδικές επιχειρήσεις, σε διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, καθώς και σε διάφορα οπλικά συστήματα. Επισημαίνει ωστόσο ότι αυτός ο τρόπος χρήσης παρέμενε κυρίως μεμονωμένος σε επίπεδο πλατφορμών και προϊόντων. Για παράδειγμα, συστήματα υποστηριζόμενα από τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνταν σε τομείς όπως η αναγνώριση στόχων, η πλοήγηση μη επανδρομένων οχημάτων ή η ανάλυση εικόνας, αναφέρει ο Όσμπιλεν. Επισημαίνει όμως ότι η αλλαγή που βλέπουμε σήμερα δείχνει ένα διαφορετικό στάδιο. Η τεχνητή νοημοσύνη πάβει πλέον να είναι μια βοηθητική τεχνολογία που λειτουργεί μέσα σε μεμονωμένα συστήματα και μετατρέπεται σε ένα επίπεδο που επιταχύνει τον συντονισμό των γενικών επιχειρήσεων. Υπενθυμίζει ότι προηγουμένως, στον πόλεμο της Ουκρανίας, προϊόντα υποστηριζόμενα από τεχνητή νοημοσύνη άρχισαν να χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο στο πεδίο όσο και στα μετόπισθεν. Υπογραμμίζει ότι αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη τοποθετείται απευθείας στο επίκεντρο των παραμέτρων λήψης αποφάσεων, προσδίδοντας πρωτοφανή ταχύτητα σε αυτές τις διαδικασίες. Η τεχνητή νοημοσύνη πάβει να είναι απλώς ένας υποστηρικτικός παράγοντας. Στο σημείο αυτό, ο Αλπέρ Όσμπιλεν κάνει έναν πολύ εύστοχο ορισμό. Γι' αυτόν τον λόγο, δεν πρέπει πλέον να μιλάμε για πόλεμο υποστηριζόμενο από τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για συνθήκες πολέμου που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Στη συνέχεια προσθέτει, στο πρόσφατο παρελθόν, οι διαδικασίες ανάλυσης πληροφοριών γίνονταν με έντονη ανθρώπινη εργασία, παρά τις όποιες εφαρμογές αυτοματοποίησης. Πληροφορίες από διαφορετικές πηγές και αναφορές από το πεδίο εξετάζονταν επίσης από διαφορετικές ομάδες. Χρειαζόταν χρόνος για να ενοποιηθούν αυτά τα δεδομένα σε ένα μέρος και να μετατραπούν σε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σκανάρει και να συσχετίσει αυτήν την τεράστια δεξαμενή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας στους λήπτες αποφάσεων μια πολύ πιο γρήγορη εικόνα της κατάστασης. Το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει τις διαδικασίες δεν σημαίνει ότι οι πόλεμοι θα τελειώνουν με την ίδια ταχύτητα. Αντίθετα, μπορεί να οδηγήσει σε πρωτόγνωρες επιπλοκές και σε κινδύνους κλιμάκωσης ή επέκτασης του πολέμου. Τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο της μάχης? Εδώ, ο Όσμπιλεν κάνει το θέμα λίγο πιο συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, εξηγεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μοντελοποιήσει τις κινήσεις των κινητών εκτοξευτών πυράβλων του εχθρού. Επισημαίνει επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε άκρως στρατηγικά ζητήματα, όπως η διάταξη των συστημάτων αεράμυνας, το μέγεθος της δραστηριότητας σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οι αλλαγές στη δραστηριότητα των ραντάρ και των ηλεκτρονικών εκπομπών, καθώς και η πυκνότητα των επικοινωνιών στα δίκτυα διοίκησης και ελέγχου.
Δορυφορικές εικόνες, δεδομένα αναγνώριση από μη επανθρωμένα οχήματα, σαρώσεις ανοιχτές.

των πηγών και σήματα διαφορετικών αισθητήρων δημιουργούν μεγάλα σύνολα δεδομένων. Όταν όλα αυτά αναλύονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο η χαρτογράφηση των στρατιωτικών υποδομών, όσο και η παρακολούθηση των αλλαγών στο πεδίο επιταχύνονται θεαματικά. Αυτό δημιουργεί μια νέα ασυμμετρία στον συμβατικό πόλεμο. Η πλευρά που μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα πιο γρήγορα αποκτά το πλεονέκτημα να καθορίζει τον ρυθμό του πολέμου, λέει ο Ospilen. Όποιος κατανοήσει σωστά τη μετάβαση, θα αποκτήσει προβάδισμα. Φυσικά, η ανάδειξη της τεχνητής νοημοσύνης σε τέτοιο βαθμό στο πεδίο των επιχειρήσεων φέρνει μαζί της επιφυλάξεις ή, για να είμαστε πιο ειλικρινείς, ακόμα και φόβους. Σύμφωνα με τον Αλπέρ Ospilen, το θέμα δεν είναι ο φόβος, αλλά η κατανόηση αυτής της μετάβασης σωστά και η σοβαρή προετοιμασία. Σήμερα, ο Ospilen μιλά για την τεχνητή νοημοσύνη ως έναν πολλαπλασιαστή ισχύος. Αυτός, ο πολλαπλασιαστής, θα συνεχίσει να αλλάζει ριζικά την ταχύτητα των πολέμων, τους κύκλους λήψης αποφάσεων και τον ανταγωνισμό στον τομέα των πληροφοριών. Βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή αυτής της νέας εποχής, η οποία δεν μοιάζει καθόλου με το παρελθόν, δηλώνει ο Ospilen.

Μπορεί η Τούρκια να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο της μάχης? Πριν να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα που μας απασχολεί όλους, ο Özbilen αναφέρει ότι τα μη επανδρομένα συστήματα που αναπτύσσονται στην τουρκική αμυντική βιομηχανία και τα δίκτυα αισθητήρων των διάφορων πλατφορμών αποτελούν μια σημαντική βάση. Ωστόσο, τονίζω ότι το επόμενο κρίσιμο ζήτημα είναι διαφορετικό και ολοκληρώνει τα λόγια του ως εξής. Το πιο βασικό ζήτημα εδώ είναι η ενσωμάτωση. Πρέπει να προβληματιστούμε πολύ σοβαρά για το πόσο γρήγορα θα ενσωματωθούν οι αισθητήρες των μεμονωμένων πλατφορμών στα επίπεδα ανάλυσης και λήψης αποφάσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, τόσο στην περιφέρεια όσο και στο κέντρο. Γιατί στο πεδίο μάχης του μέλλοντος το πλεονέκτημα δεν θα εξαρτάται μόνο από τον αριθμό ή την ποικιλία των πλατφορμών, αλλά από το ποιος θα μπορεί να κατανοεί ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια τα δεδομένα που προέρχονται από αυτές τις πλατφόρμες και να τα μετατρέπει σε μηχανισμό λήψης αποφάσεων. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα μας δείξει και ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα εποχή. Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο της μάχης αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς και γίνεται πλέον ολοένα και πιο σαφές ότι όσοι κατανοήσουν σωστά αυτή τη μετάβαση θα αποκτήσουν σημαντικό πλεονέκτημα στο μέλλον. Τα λέμε στο επόμενο podcast. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά!

Στο προηγούμενο επεισόδιο περιπλανθήκαμε στα στενά δρομάκια της Ιερυχούς, μιας από τις αρχαιότερες πόλεις της ανθρωπότητας, και ανακαλύψαμε μαζί τα στρώματα ζωής που χτίστηκαν το ένα πάνω στο άλλο στο πέρασμα χιλιάδων ετών. Σήμερα όμως δεν στρέφουμε την προσοχή μας στους πέτρινους στίχους, αλλά σε μια μνήμη βαθιά ριζωμένη, χαραγμένη πάνω στις πέτρες. Γιατί το ερώτημα που θα ακολουθήσουμε σήμερα είναι το εξής. Ένας χάρτης δείχνει μόνο δρόμους, ή μήπως αφηγείται και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον κόσμο? Σήμερα πιάνουμε το τηλέφωνο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορούμε να δούμε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μέσω δορυφόρου. Βουνά, ποτάμια, πόλεις, όλα βρίσκονται στις άκρες των δαχτύλων μας. Κι όμως, πριν από χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι δεν έβλεπαν τον κόσμο έτσι. Το να γνωρίζεις πού ξεκινά ένα βουνό, από ποια κοιλάδα περνά ένα καραβάνι ή σε ποιο ποτάμι στηρίζεται μια πόλη, δεν ήταν απλώς ένας τρόπος για να βρεις το δρόμο σου, αλλά το κλειδί για την ίδια την επιβίωση. Γι' αυτό το λόγο οι χάρτες δεν περιέγραφαν μόνο τη γεωγραφία, αλλά και το πώς ένας πολιτισμός έβλεπε τον κόσμο και πού τοποθετούσε τον εαυτό του μέσα σε αυτόν. Η Παλαιστίνη καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας υπήρξε ένα πέρασμα όπου τρεις ήπειροι άγγιζαν η μία την άλλη. Καραβάνια από την Ασία, εμπορικοί δρόμοι από την Αφρική και πλοία που διέσχιζαν τη Μεσόγειο. Όλα πέρασαν από αυτά τα εδάφη. Ένα τόσο σημαντικό σταυροδρόμι δεν θα μπορούσε παρά να βρίσκεται στο επίκεντρο των χαρτών. Από τις αρχαίες αιγυπτιακές επιγραφές και τους ρωμαϊκούς χάρτες, μέχρι τα βυζαντινά αρχεία και τους οθωμανικούς άτλαντες, η Παλαιστίνη δεν απεικονίστηκε απλώς ως μία περιοχή, αλλά ως ένα παγκόσμιο κέντρο όπου διασταυρώνονταν οι δρόμοι και καθοριζόταν η πορεία του κόσμου. Όμως ο χάρτης για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα δεν σχεδιάστηκε πάνω σε δέρμα ούτε χαράχτηκε σε περγαμηνή. Αυτός ο χάρτης φτιάχτηκε από πέτρα, από χιλιάδες εκατομμύρια μικρά κομμάτια πέτρας. Φανταστείτε, τον 6ο αιώνα μπαίνετε από την πόρτα μιας μικρής εκκλησίας στη Μάνταμπα. Δεν κοιτάτε ψηλά, αλλά χαμηλώνετε το βλέμμα στο πάτωμα, εκεί όπου πατούν τα πόδια σας. Κάτω από τα πόδια σας απλώνεται ένας ολόκληρος κόσμος φιλοτεχνημένος πέτρα την πέτρα. Ποτάμια κυλούν με γαλάζιες πέτρες, πόλεις παίρνουν σχήμα με κόκκινες και μαύρες γραμμές. Είναι σαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής να σας λένε μέσα από το έδαφος «Ιδού ο κόσμος μας, ιδού η γη που αντικρίζουμε και θεωρούμε ιερή». Αυτό το βυζαντινό έργο, γνωστό σήμερα ως ο ψηφιδωτός χάρτης της Μάνταμπα, δεν είναι απλώς ένα έργο τέχνης, είναι το αρχαιότερο, πιο λεπτομερές και αυθεντικό γεωγραφικό τεκμήριο που έχει διασωθεί μέχρι τις μέρες μας. Φτιαγμένο από εκατοντάδες χιλιάδες ή σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές εκατομμύρια μικρές πολύχρωμες ψηφίδες, αυτό το μοσαϊκό δεν είναι μόνο προϊόν αισθητικής δεξιοτεχνίας, καταπλήσει τους ιστορικούς ακόμη και σήμερα με την επιστημονική και τοπογραφική του ακρίβεια. Ο τεχνίτης που δημιούργησε τον χάρτη τοποθέτησε την Ιερουσαλήμ ακριβώς στο κέντρο, αποτυπώνοντας την πόλη με ένα σχεδόν πανοραμικό σχέδιο. Μπορείτε να διακρίνετε καθαρά πάνω στο χάρτη την περίφημη πύλη της Δαμασκού, την κεντρική οδό με τις κιονοστοιχίες, το γνωστό Κάρντο και το Ναό της Αναστάσεως. Μάλιστα, οι επιστημονικές λεπτομέρειες στο χάρτη είναι τόσο εντυπωσιακές που τα ψάρια στον Ιορδάνη ποταμό απεικονίζονται να κολυμπούν αντίθετα προς το ρεύμα. Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, η κατεύθυνση των ψαριών στον Ιορδάνη ερμηνεύεται ως μια συμβολική αναφορά στην υψηλή αλατότητα της νεκράς θάλασσας από την οποία τα ψάρια προσπαθούν να ξεφύγουν.
Γι' αυτόν τον λόγο για τους αρχαιολόγους το μοσαϊκό της Μάνταπα δεν είναι απλώς μια εικόνα που δείχνει το παρελθόν, είναι ένα επιστημονικό ντοκουμέντο γραμμένο στην πέτρα, ένας βουβός μάρτυρας και μια πηξίδα που έφτασε στο σήμερα μέσα από το βάθος του χρόνου. Πολλά από τα ευρήματα που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια σύγχρονων ανασκαφών επανεκτιμήθηκαν και ταυτοποιήθηκαν χάρη σε αυτό το μοσαϊκό. Ξεχασμένοι επί αιώνες αρχαίοι δρόμοι, οι θέσεις εκκλησιών, ακόμη και η ύπαρξη εμπορικών πλοίων που μετέφεραν φορτία στην νεκρά θάλασσα, αναδύθηκαν ξανά μέσα από αυτές τις πέτρες. Κάποιες φορές, μία μικροσκοπική ψηφίδα μπορεί να προσφέρει πολύ πιο σαφείς και ακριβείς πληροφορίες από δεκάδες σελίδες βιβλίων ιστορίας. Φυσικά η ιστορία της χαρτογράφησης της Παλαιστίνης δεν περιορίζεται μόνο στη Μάνταπα. Σε οδικούς οδηγούς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπως ο περίφημος χάρτης του Πότιγκερ, η Ιερουσαλήμ εμφανιζόταν ως η κεντρική αρτηρία που συνέδεε τη Μεσόγειο με την Ενδοχώρα. Αυτή η μακρά περγαμηνή που απεικόνιζε τους ρωμαϊκούς δρόμους λειτουργούσε ως ένα αρχαίο σύστημα πλοήγησης της αυτοκρατορίας. Κατά το μεσαίωνα οι προσκυνητές βασίζονταν σε αυτούς τους χάρτες για να μην χάσουν το δρόμο τους. Αργότερα, κατά την Οθωμανική περίοδο, χάρη στα λεπτομερή αρχεία καταγραφής, ταρίρ και τους ακριβείς χάρτες, οι υδάτινες εσοδοί, οι εκτάσεις των βακουφίων και οι εμπορικές διαδρομές καταγράφονταν με κάθε λεπτομέρεια. Κάθε νέος χάρτης δεν πρόσθεται απλώς νέους δρόμους στη γεωγραφία, αλλά πρόσθεται μια νέα οπτική γωνία και μια νέα φιλοσοφία. Ίσως γι' αυτό οι χάρτες δεν υπήρξαν ποτέ απόλυτα μερόληπτοι. Το να τοποθετείς μια πόλη στο κέντρο, το να αναδεικνύεις μια διαδρομή ή το να διατηρείς ζωντανό ένα γεωγραφικό όνομα, όλα αυτά φανερώνουν το πώς οι άνθρωποι επιθυμούν να βλέπουν τον κόσμο και πώς θέλουν να διαμορφώνουν την ιστορία. Οι χάρτες άλλοτε δείχνουν την κατεύθυνση και άλλοτε οικοδομούν τη συλλογική μνήμη των κοινωνιών. Σήμερα εκείνο το μοσαϊκό στο δάπεδο μιας εκκλησίας μας ψιθυρίζει σιωπηλά. Ακόμη κι αν ένας πολιτισμός αποσυρθεί από τη σκηνή της ιστορίας, οι πέτρες που άφησε πίσω του συνεχίζουν να μιλούν και μερικές φορές μια μικροσκοπική ψηφίδα μπορεί να υπενθυμίσει σε όλο τον κόσμο το όνομα μιας πανάρχης πόλης που οι αιώνες προσπάθησαν να σβήσουν, γιατί η μνήμη δεν ζει μόνο στο μυαλό των ανθρώπων, συνεχίζει να ζει πάνω σε μια πέτρα, στα ίχνη ενός αρχαίου δρόμου ή σε ένα μοσαϊκό που στέκει εδώ και αιώνες κάτω από τα πόδια μας. Στο επόμενο επεισόδιο θα αφήσουμε πίσω μας τις πέτρες και θα ανοιχτούμε στο Πέλαγος. Θα ταξιδέψουμε προς ένα πανάρχαιο λιμάνι στις ακτές της Μεσογείου, εκεί όπου για χιλιάδες χρόνια συναντιούνταν έμποροι ναυτικοί και καραβάνια. Η Γάζα. Όχι μόνο με όσα βιώνει σήμερα, αλλά ως ένα από τα σημαντικότερα και στρατηγικότερα εμπορικά κέντρα του αρχαίου κόσμου που άλλαξε το ρου της ιστορίας. Σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο με τίτλο «Γάζα, ένα από τα αρχαιότερα λιμάνια του κόσμου». Να περνάτε καλά!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!